0: κανένας.
1: Βρισκώ σε όντου λάθη πως την διαφορετική έλεγωσα.
0: Βρισκώ ζηλεύει.
1: Όντου πει να όντου λάθη. Έτσι ού βάρα και νικαλτή βάρη σαν μου. Μόμα την άντσο.
2: Μόζ κορνέ τα λαθήνη κορνέ. Αλλά είδε μόλα η πηλάουν χωσνέ.